χωρίς από τα κοστούμπρε κι ας είμαι γαλάντε μόδα. Το μάτο γουίχι συνήλω σαβέρ, σαβέρ και σμάλα λαδρόγα.